Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου σου. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Μένο στήθος. Δε με ενδιαφέρει αν είσαι περιζητητός. Κι αν γύρω από το όνομα σου επικρατεί ένας μύθος. Ξέρεις, ως προς το μέγεθος.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Παλμός 96,5.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Η καρδιά της pop μουσικής.
5: Good morning.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
0: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Ωραία μας ο Θεός. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,5.

0: ώρα είναι 8.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό σας, Πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Α, ψηλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
7: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Παλμός 96,5.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλή Παρασκευή σε όλους. Επιτέλους ήρθε το Σαββατοκύριακο. Είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου, είσαι στον Παλμό στους 96 και 5 στο Morning Show. Καλή Παρασκευή σε όλους. Καλημέρα στους οδηγούς μας, στους ταξιτζίδες, στα σχολικά, γιατί ακούγομαι και στα σχολικά. Καλημέρα στο Γιώργο και στη Γεωργία, ξέρουν αυτοί. Καλημέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε σε κάποιο μήκος και πλάτος αυτής της πόλης και λέτε γιατί έχω ξυπνήσει. Αναρωτιέμαι και εγώ γιατί ξυπνήσατε. Εγώ στη θέση σας θα κοιμόμουν ακόμα. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς και καλημέρες στους απανταχού ακροατές μας, στην Κατερίνη, στη Βέρεια, στην Έδεσα, στα Γιαντσά, στο Κιλκής, όπου κι αν εκπέμπουμε. Και φυσικά στα φιλαράκια μου σε Αθήνα, σε Κρήτη, σε Κύπρο, σε Ρόδο που με ακούν διαδικτυακά μεν, φανατικά δε. Καλημέρα ρε παιδιά, να πούμε ότι το Viber μας είναι ανοιχτό, 6931-35-70-27. Μου στέλνεις την καλημέρα σου, μου στέλνεις ό,τι σε απασχολεί, ό,τι περίεργο δει στο δρόμο για να το επικοινωνήσω και στους υπόλοιπους οδηγούς. Μας βρίσκεις στα social του σταθμού, Παλμός 965 FM σε Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, παντού. Μας ακολουθείς για να ενημερώνεσαι και να βλέπεις τα πάντα για εμάς. Και φύγαμε για μια μέρα με πολύ σουσού, όλα τα νέα της πόλης που μας ενδιαφέρουν άμεσα, διατροφικά tips, γυμναστηριακά tips, τα πάντα. Δεν θα βρεις καλύτερα από εδώ στο υπογράφο. Μένεις με την Αντιγόνη, μένεις στον Παλμό στους 96 και 5, δεν το κουνάς.
1: Παλμός 96,5, η καρδιά της pop μουσικής. We

0: Παρασκευή 29 Μαΐου σήμερα και τι φανταστικός καιρός, τι φανταστική διάθεση, το χαμόγελό μας έχει φτάσει μέχρι τα αυτιά. Μια θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 20-21 βαθμούς, έχουμε βράσει κυριολεκτικά, θα φτάσει μέχρι και τους 31-32, τα έχουμε πετάξει όλα έξω, λιώνουμε. Επιτέλους όμως ήρθε το καλοκαίρι. Τι θα κάνετε το σουκού, θα βουτήξετε πουθενά σε καμιά θάλασσα ή θα μείνετε κάτω από το air condition? Ιδού η απορία. Στείλτε μου στο Viber τι θα κάνετε. Με ενδιαφέρει γιατί είμαι και λίγο κουτσομπόλας γνωστόν. Και πάμε να κάνουμε όμως μια βόλτα στους δρόμους αυτής της πόλης που σήμερα έχω μαντάτα ευχάριστα, δυσάρεστα. Κλείνει το μετρό, έχει κλείσει 29 Μαΐου για 2,5 εβδομάδες off. Προκειμένου να παραδοθεί η επέκταση για την Καλαμαριά. Καλά ξεμπερδέματα σε όλους μας. Ήδη η πόλη έχει φορτώσει από τώρα. Στον περιφερειακό κάπως περίεργα τα πράγματα. Ήδη από το ύψος της Πηλαίας έχουμε κάποιες καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Στο κόμβο της Ευκαρπίας κάπως οι ταχύτητες έχουν αρχίσει να χαμηλώνουν και στο κέντρο της πόλης τα πράγματα δεν είναι καλύτερα. Όλοι έχουμε πάρει τα αυτοκίνητά μας και έχουμε τις αναμενόμενες καθυστερήσεις. Καραμαλή Όλγας. Εντάξει, κάπως καλά για την ώρα, όμως αρχίζουν να φορτώνουν. Εγνατία, Τσιμισκή, τα ίδια. Γύρω από τα δικαστήρια επίσης φορτωμένα τα πράγματα. Εσείς πίνετε μια γουλιά καφέ. Αράζετε. Τηρείτε τα όρια ταχύτητας. Τηρείτε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Θα φτάσετε έστω και ένα τέταρτο μετά. Δεν πειράζει. Χαμογελάστε. Δυναμώστε την ένταση. Τουλάχιστον είμαι εγώ εδώ για να σας φτιάξω τη μέρα. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

ένα βήμα πριν το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, Παρασκευή 29 Μαΐου. Σήμερα ο καιρός είναι εξαιρετικός και σιγά σιγά αρχίστε να μαζεύετε βαλιτσούλες και να αναχωρείτε προς μέρη μαγικά και θαλασσινά, προς Χαλκιδική, προς Βόλο, προς Πήλιο, παντού, παντού. Σας βλέπω κινητικότητα στους δρόμους. Να πούμε μεγάλη προσοχή στο τιμόνι, να φτάσουμε όλοι ο καθένας στον προορισμό του ασφαλής πρώτα απ' όλα. Γι' αυτό πάμε να κάνουμε ένα τσέκ, να σας υπενθυμίσω τα βασικά όρια ταχύτητας και όλους τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας που ξεχνάμε. Θα κινούμαστε μέσα στην πόλη όλοι με 30, έχει αλλάξει το όριο, στους λίγο μεγαλύτερους δρόμους έως και 50, στους μεγαλύτερους ακόμα δρόμους μέχρι και 90, στους αυτοκινητοδρόμους μόνο 130, γενικότερα όμως σιγά σιγά δεν ωφελεί η ταχύτητα. Στον περιφερειακό μην τρέχετε, οι λωρίδες είναι πάρα πολύ στενές, το θέμα είναι να φτάσουμε ασφαλείς, όχι γρήγορα. Το θέμα επίσης είναι να τηρούμε τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας, όχι για να μην μας επιβληθεί κάποιο πρόστιμο, όχι για να μην μας αφαιρέσουν το δίπλωμα, γιατί θέλουμε να είμαστε τόσο εμείς καλά, όσο και οι υπόλοιποι γύρω μας. Άλλες συχνές παραβάσεις, άλλα πράγματα που οι περισσότεροι ξεχνάμε είναι: όχι κινητό στο τιμόνι, αφήστε το κάτω, θα απαντήσετε μετά στο τηλέφωνο, θα απαντήσετε μετά στο μήνυμα, δεν χάθηκε και ο κόσμος. Επίσης, φοράμε όλοι οι επιβάτες των αυτοκινήτων ζώνη. Όχι μόνο οι δύο μπροστά που χτυπάει το μπιπ-μπιπ, και οι πίσω φοράμε ζώνη. Επίσης, κράνος στα μηχανάκια. Και ο οδηγός και ο συνοδηγός. Και όχι για να μην μας επιβληθεί 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος, για να είμαστε καλά, για να μην πάθουμε τίποτα. Και πηγαίνουμε σιγά σιγά στα ρεύματα. Δεν πηγαίνουμε σαν τα έντομα ζιγζάκ μεταξύ από τα αυτοκίνητα. Να είμαστε όλοι ασφαλείς και μαζί. Και τελευταίο και βασικό, δεν πίνουμε αλκοόλ όταν οδηγάμε. Αν θέλουμε να πιούμε, υπάρχει και το ταξί. Το λέω γιατί τώρα έχουμε τριήμερο, χαλαρώνουμε όλοι. Πάρτε τα ταξάκια σας,

0: Πείτε τα, τσούξτε τα και αφήστε το αμάξι σπίτι. Όλα αυτά και πολλά άλλα να έχετε κατά νου το σουκού που μας έρχεται, να περάσετε τέλεια. Τώρα όμως έχουμε πολύ ψωμάκι ακόμα εδώ στον Παλμό στους 96 και 5. Είμαι Αντιγόνη και μένουμε παρέα μέχρι και τις 11.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
2: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
3: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
4: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
3: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
4: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
3: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
4: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
3: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
4: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
2: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
3: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
4: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
1: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
4: Αναδομώ και έκτισες.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
7: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
6: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
7: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
6: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
7: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
7: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο kyriakaki.gr.
6: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
8: Ψάχνετε χώρο για πρόβες, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937 241 552.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Αν τώρα άνοιξε το ραδιόφωνο σου στον παλμό στου 96 και 5, Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο και διαβάζω από το πρωί τις καλημέρες σας και τα μηνύματά σας. Μου έχετε στείλει ούκο λίγες φιλενάδες μου. Τι θα κάνετε το καλοκαίρι τώρα που πλησιάζει, πώς θα σώσετε όλες τις κρεπάλες του χειμώνα. Σας έχω νέα. Δεν θα τις σώσετε. Δεν θα τις σώσετε σίγουρα με αυτά τα ακραία που πάτε να κάνετε, ούτε δίτς, ούτε αδυνατιστικά, ούτε τίποτα. Σας συγκέντρωσα γιατί σας ξέρω 4-5 πραγματάκια για να αποφύγετε λάθη τα οποία κάνετε εν ώψη καλοκαιριού, για να βγείτε όσο το δυνατόν πιο κορμάρες γίνεται. Και λίγη κυλίτσα να έχετε δεν πειράζει ρε κοριτσιά, okay. Είναι σεβαστό, είναι κατανοητό, είναι ανθρώπινο. Νούμερο 1 λάθος που κάνουμε οι περισσότερες, ξεκινάμε τέλη Μαΐου τις ακραίες δίαιτες. Κόβουμε υδατάνθρακα, κόβουμε τα πάντα, κόβουμε και το νερό. Και πιστεύουμε ότι θα χάσουμε όλα τα κιλά του χειμώνα έτσι σε 2-3 εβδομάδες. Λάθος. Η διατροφή είναι στάση ζωής, είναι τρόπος ζωής. Δεν είναι ένα διάστημα. Είναι γενικά οι επιλογές που πρέπει να κάνουμε σε καθημερινή βάση. Δεύτερο λάθος που κάνουμε οι περισσότερες, και εγώ μαζί το έκανα στο παρελθόν, άρχιζα τρέξιμο τέλη Μαΐου. Κάρντιο, ποδηλατάκι και κεγόμουν στο αερόβιο. Λάθος. Άμα το κάνουμε αυτό, θα χάσουμε τους μυς μας. Πρέπει να κρατήσουμε και την ενδυνάμωσή μας και να βάλουμε λίγο κάρντιο. Ένα τετατάκι στο τέλος της προπόνησης και όχι παραπάνω. Νούμερο 3. Λάθος που κάνουμε εν ώψη καλοκαιριού, γιατί έχει και ζέστη. Δεν κοιμόμαστε καλά. Προσπαθήστε να τηρείτε τα ωράρια ύπνου σας σταθερά, ίδια ώρα να κοιμάστε, παρόμοια ώρα να ξυπνάτε. Πάμε στο επόμενο λάθος. Δεν πίνουμε νερό. Το πρώτο και το τελευταίο πράγμα που πρέπει να κάνουμε μέσα στη μέρα μας είναι να πίνουμε νερό. Πολύ νερό να ενυδατωνόμαστε, ειδικά τώρα που έχουν ανάψει και οι ζέστες. Και το βασικό λάθος που κάνετε, κυρίες μου και κύριοι μου, όλοι και εγώ μαζί, δεν έχουμε υπομονή. Περιμένουμε. Ξεκινήσαμε προχθές γυμναστήριο, παραπροχθές διατροφή και περιμένουμε τα αποτελέσματα και τους κοιλιακούς σε 1-2 εβδομάδες. Όχι. Θέλει χρόνο, θέλει συνέπεια, θέλει όλα αυτά. Υπομονή να έχουμε ένα όμορφο καλοκαίρι. Δεν έχει σημασία πώς φαινόμαστε, σημασία έχει να είμαστε καλά μέσα μας και καλά στην υγεία μας. Είστε στον Παλμό 96 και 5, είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου. Όλα αυτά τα διατροφικά tips από μένα για σένα με πολύ αγάπη. Επιστρέφω σε πολύ λίγο, δυνάμωσε την ένταση του ραδιού.
1: Παλμός 96,5.

είναι ο Παλμός 96,5. Είναι η Θεσσαλονίκη.

0: Παρασκευή 29 Μαΐου σήμερα και έχουμε τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πού έχετε κανονίσει, πουλάκια μου, να πάτε? 6 9 31 35 70 27. Μου στέλνετε τι θα κάνετε το σουκού για να τα συζητήσουμε όλα εδώ πέρα. Κάποιοι μου έχετε ήδη γράψει ότι θα πάτε Χαλκιδική, κάποιοι θα πάτε Πύλιο, κάποιοι θα πάτε Γιάννενα. Γιάννενα γιατί? Τι φάση? Τώρα βρήκατε να πάτε Γιάννενα. Κάποιοι θα πάτε και Χανιά, Χανιά. Κάποιοι θα πάτε και Βόλο. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε. Εμείς κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής μας. Είστε στον Παλμό στους 96 και 5. Είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου και επιστρέφω στη δεύτερη ώρα με ζώδια, με σουσού, με όλα τα νέα της πόλης. Δεν το κουνάς, μένεις εδώ μαζί μου, γιατί δεν θα βρεις το υπογράφο καλύτερα σίγουρα.
1: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
3: Παλμός 96,5.

0: ραδιόφωνο σου. Αν τώρα μπήκε στα μάξι σου, είσαι στον Παλμό στου 96 και 5, ακούς την Αντιγόνη Θεοδόρου, την καθημερινή σου παρέα, την καλύτερη σου παρέα κάθε μέρα από τις 8 μέχρι και τις 11. Παρασκευούλα σήμερα, 29 Μαΐου. Έκλεισε και το μετρό, μπούκωσαν και οι δρόμοι, ζέστη, ωραία, δεν πειράζει. Στείλε μου στο Viber 6931-35-7027 την καλημέρα σου. Ό,τι σε απασχολεί, ό,τι περίεργο δει στο δρόμο, κίνηση, καθυστερήσεις, όλα αυτά, για να τα επικοινωνήσω και στους υπόλοιπους, τους φίλους μας, τους οδηγούς, βρες μας στα social, Παλμός 965 FM σε Facebook, Instagram και TikTok. Ακολούθησέ μας για να βλέπεις όλα όσα ανεβάζουμε. Και ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας με εξαιρετική διάθεση, με πολύ κέφι, με πολύ χαμόγελο. Φύγαμε μαζί μέχρι και τις 11. Φύγαμε.
1: Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Επιστρέψαμε εδώ, είστε στον Παλμό στους 96 και 5, είμαι η Αντιγόνη, η παρέα σου και πάμε να κάνουμε μια βολτούλα στους δρόμους της πόλης. Κάτι λίγο μετά τις 9 είναι η σημερινή μας ώρα, η σημερινή μας κατάσταση. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τι γίνεται. Πανικός, έκλεισε και το μετρό σήμερα. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία για την παράδοση της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Αποτέλεσμα, οι δρόμοι να αρχίσουν να μπουκώνουν στον περιφερειακό δύσκολα τα πράγματα και στα δύο ρεύματα. Αφενός μεν στο ρεύμα από ανατολικά προς τα δυτικά, η κίνηση ξεκινάει ήδη από το ύψος της Πηλαίας, φτάνει στην Τούμπα, συνεχίζεται στην Ανηφόρα μέχρι και το Παπαγεωργίου, αλλά και στο αντίθετο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά. Τα πράγματα δεν είναι καλύτερα. Κίνηση έχουμε ήδη από τον κόμβο της Ευκαρπίας, η οποία συνεχίζεται στο Παπαγεωργίου, στις Οικές, μέχρι και την Τούμπα, τα Κωνσταντινοπολίτικα. Καφεδάκι, ψυχραιμία και θα φτάσουμε. 2,5 εβδομάδες θα είναι κλειστό το μετρό, αλλά και στο κέντρο της πόλης τα πράγματα δεν είναι καλύτερα, γιατί περισσότεροι έχετε πάρει το αυτοκίνητό σας. Καθυστερήσεις στις κεντρικές αρτηρίες αυτής της πόλης. Όλγας κάπως φορτωμένη για την ώρα, Καραμανλή το ίδιο. Εγνατία λίγο καλύτερα τα πράγματα. Είναι και οι τροχονόμοι κάνουν καλή δουλειά. Συγχαρητήρια στους τροχονόμους, να πούμε, για το έργο τους. Τσιμισκή, φορτωμένα τα πράγματα από την αρχή της μέχρι και την Αριστοτέλου. Στην Πολυτεχνείου επίσης καθυστερήσεις. Γύρω από τα δικαστήρια, κόλαση. Πίνετε το καφεδάκι σας. Δυναμώνετε την ένταση, γιατί είστε στην καλύτερη παρέα αυτής της πόλης. Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο. Και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο για να συζητήσουμε μαζί τις συνήθειες που κάνουμε όλοι και καταστρέφουμε τον ύπνο μας. Δεν φεύγει άνθρωπος.

0: είμαστε μια ανάσα πριν το καλοκαίρι. 29 Μαΐου σήμερα είναι και επέτειος από την άλωση της Κωνσταντινούπολης ως γνωστόν. Ας μην τα ξεχνάμε αυτά, η πόλη εάλλο και όλα τα συναφή. Πάμε όμως να δούμε τις συνήθειες τις οποίες κάνουμε όλοι μας και καταστρέφουμε τον ύπνο μας. Ο ύπνος, ειδικά τώρα εν ώψη καλοκαιριού, είναι το α και το ω. Αφενός μεν για τη διατροφή μας, αφετέρου δε για τη ζωή μας, τη διάθεσή μας, το σώμα μας, για όλα. Λοιπόν, νούμερο 1 και βασικό λάθος που κάνουμε, κινητό πριν τον ύπνο. Scroll, scroll, TikTok, Reels, Facebook, τα έχουμε σκανάρει όλα και το πρωί το πρώτο πράγμα που ξυπνάμε και κάνουμε είναι κινητό στο χέρι. Λάθος, κομμένο το κινητό. Διαβάζουμε 5-6 σειρές βιβλίο και ξυπνάμε, ανοίγουμε το πατζούρι, αυτές είναι οι συνήθειές μας. Κινητό στην άκρη. Δεύτερο λάθος που κάνουμε, καταναλώνουμε πολύ αργά το απόγευμα καφέδες, η καφέινη μας τεινάζει τα νεύρα και άντε να κοιμηθείς μετά. Νούμερο 3. Είμαστε συνολικά μέσα στη μέρα πολλές ώρες στην οθόνη. Άμα είστε λόγω δουλειάς πολλές ώρες στην οθόνη, ενεργοποιήστε το κίτρινο φίλτρο, αυτό που λέγεται night mode, γιατί αυτό το κίτρινο φίλτρο ξεκουράζει τα μάτια και θα δείτε, ακούστε με, το βράδυ θα κοιμάστε καλύτερα. Άλλο ένα λάθος που κάνουμε όλοι, έχουμε τοξικούς ανθρώπους στη ζωή μας. Αποτέλεσμα, overthinking. Άλλο αποτέλεσμα, δεν κοιμόμαστε το βράδυ. Αποβάλλετε τους τοξικούς ανθρώπους στη ζωή σας όλους. Διώξτε τους. Η πόρτα ξέρετε που είναι. Κρατήστε μόνο όλους εκείνους που σας κάνουν να χαμογελάτε. Να είστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας. Όλους αυτούς που σας γεμίζουν με φως, με χαρά, με αγάπη. Και όλους τους άλλους, δρόμο. Και τι σας έχω, γιατί δεν σας ξέχασα. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Φυσικά με τι άλλο, με την αστρολογική σας ενημέρωση. Δεν φεύγει κανένα.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: στα δυο.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμό που σε φάζει σε άλλου κόσμου. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία τη IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Παλμός 96,5.

Διαδρομικά. Τι ώρα είναι? Φυσικά η ώρα για τη ζωδιακή σας ενημέρωση. Ανοίξτε τα αυτιά σας. Έχουμε και λέμε από πού να το πιάσω σήμερα. Παρασκευή, τέλος της εβδομάδας. Κρυαράκια μου, βάλτε λίγο σε τάξη τα πράγματα στη ζωή σας. Πάρτε πρωτοβουλίες τώρα το σουκού σε κάτι που σκέφτεστε καιρό. Στα προσωπικά σας μην απαντάτε παρορμητικά. Θα χαλάσετε πραγματάκια, σχέσεις, φιλίες, λίγη ηρεμία, έτσι. Για να περάσω στα ταυράκια μου, λοιπόν, πρέπει να δώσετε χρόνο στον εαυτό σας και να χαλαρώσετε λίγο. Αυτή η εβδομάδα σας πήγε τάπα, τρένο. Σταματήστε να αγχώνεστε για πράγματα που δεν μπορείτε να ελέγξετε. Έτσι κι αλλιώς τα περισσότερα πράγματα στη ζωή μας δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Ας χαλαρώσουμε λοιπόν και ας εστιάσουμε σε όλα εκείνα που μπορούμε να ελέγξουμε. Επόμενο ζώδιο, αγαπημένοι δίδυμοι, αγαπημένοι, λατρεμένοι, έρχεται ο μήνας σας. Ευνοούνται οι συζητήσεις και οι γνωριμίες για εσάς σε προσωπικό επίπεδο και σε φιλίες. Μην μπερδεύετε τα λόγια μεταξύ φίλων και τις καταστάσεις, γιατί μπορεί να είστε και το μήλο της έρηθος και να τα μπλέκετε χωρίς λόγο και να δημιουργείτε καυγάδες. Το νου σας, έτσι, ανακατόστρες μου. Λοιπόν, και θα περάσω στους καρκίνους, drama kings και queens της παρέας. Σήμερα και γενικά το σκου πρέπει να ακούσετε τη διέστησή σας και να σταματήσετε όλη την εβδομάδα το κάνετε, να κουβαλάτε τους σταυρούς και τα προβλήματα των υπολείπων. Έχετε ήδη αρκετά θέματα μόνοι σας, δεν νομίζετε? Αφήστε λοιπόν των υπολείπων. Και θα περάσω στο καλύτερο ζώδιο, αυτό το λέω και το ξαναλέω, του αστρολογικού χάρτη, φυσικά στα λιονταράκια μου. Το ζώδιό μου είναι ευνοϊκό σουκού για εμάς, για την κοινωνικότητά μας και για τις εξόδους μας. Μπορεί να γνωρίσουμε και κάποιον μέσα στο σουκού, φλερτ βλέπω εδώ πέρα, ενώ πρέπει να σταματήσουμε χθες να πιέζουμε καταστάσεις να γίνουν τέλειες. Αυτή η συνήθεια που έχουμε όλοι οι λέοντες καταστρέφει εν τέλει μόνο τους ίδιους μας, τους εαυτούς, και δεν είναι καθόλου επικοδομητική συνήθεια τόσο για τα προσωπικά μας όσο και για τα επαγγελματικά μας. Και θα κλείσω το part 1 φυσικά με τους παρθένους. Δεν σας ξέχασα, παρθένοι μου. Είναι ευκαιρία να οργανωθείτε τώρα το σουκού, να βάλετε σε τάξη τις σκέψεις και τις εκκρεμότητές σας. Πρέπει να σταματήσετε να υπεραναλύετε τα πάντα. Δουλειά, οικονομικά, σχέσεις, φίλους. Ασχοληθείτε με τον εαυτό σας. Έχετε πολλά πράγματα άλυτα. Έχετε τη ζωή σας ανοργάνωτη. Κλείστε τις εκκρεμότητες στο σουκού και από Δευτέρα βλέπουμε. Ήταν το Part 1. Είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρηση στον παλμό στους 96 και 5 και δεν το κουνάς, γιατί επιστρέφω με το Part 2. Ζυγούς, σκορπιούς, τοξότες, εγώκερους, υδροχώους, ηχθείς, όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο. Παλμός 96,5.

δεν έχετε κουνήσει ρούπι. Γιατί τι ώρα είναι? Φυσικά ώρα για το πάρτο. Ζυγούς, σκορπιούς, τοξότες, εγώ καιρούς, υδροχούς και ψαράκια μου, φυσικά δεν σας ξέχασε η Αντιγόνη. Πάμε να δούμε την ζωδιακή πρόβλεψη της ημέρας και του Σαββατοκύριακου. Θα ξεκινήσουμε από τους ζυγούς. Τι έχουμε, ένα φλερτ ή μια νέα γνωριμία μπορεί να σας ανεβάσει τώρα το σουκού, άντε, τυχερή. Ενώ σε προσωπικό επίπεδο πρέπει να σταματήσετε να κρατάτε μέσα σας όλα εκείνα που σας ενοχλούν, γιατί θα εκραγείτε κάποια στιγμή και θα μας πάρει όλους και θα μας σηκώσει. Θα περάσουμε τώρα στους σκορπιούς. Έχω οροσκόπο στο σκορπιό, δεν ξέρω αν σας το έχω πει. Σκορπιοί μου, πρέπει να κρατήσετε χαμηλούς τόνους και να ηρεμήσετε λίγο. Έχετε νεύρα και κάνετε πολλά σενάρια χωρίς λόγο. Εστιάστε σε όσα πραγματικά συμβαίνουν, γιατί με τις σκέψεις σας έχετε χαθεί και δεν ξέρετε σε ποιον απευθύνετε τα νεύρα σας και σε ποιον όχι. Λίγο ηρεμία εν ώψη του Σαββατοκύριακο, το λέω και για εσάς, για τις σχέσεις σας και για όλους. Τοξότες μου, τι κάνετε τοξοτάκια μου? Είναι ιδανική μέρα για εσάς για βόλτες και μικρές αποδράσεις στη φύση, στη θάλασσα, σε όλα αυτά. Δώστε χρόνο στον εαυτό σας, δώστε χρόνο στην ξεκούρασή σας, βγείτε από τη ρουτίνα σας, μην πιέζετε άλλο τον εαυτό σας. Είναι ώρα να ξεκουραστείτε, δεν νομίζετε? Και θα συνεχίσουμε με τους εγώ καιρούς. Είναι η εβδομάδα να κλείσετε κρεμότητες και υποχρεώσεις που σας άγχωναν εδώ και καιρό. Πρέπει να ρυθμίσετε τις ισορροπίες μεταξύ σπιτιού και δουλειάς, γιατί σας πιέζουν και τα δύο μέτωπα αρκετά. Αρχίστε να ξεκουράζετε με έναρξη αυτό το Σαββατοκύριακο. Βάλτε προτεραιότητα τον εαυτό σας για να μην οδηγηθείτε σε βέβαιο burnout. Υδροχόοι μου, επόμενο ζώδιο, έχουμε και αρκετούς υδροχόους στην παρέα. Αυτό το σουκού σας έχω νέα. Έρχεται μια ενδιαφέρουσα επικοινωνία για σας, ίσως από το παρελθόν. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να απομονωθείτε και να κλείσετε τις κεραίες σας. Καλό το παρελθόν, αλλά το μέλλον ακόμα καλύτερο, γιατί τα καλύτερα είναι μόνο μπροστά. Βγείτε, πιείτε τις ποτάρες σας, χαλαρώστε και φλερτάρετε ανελέητα. Και θα κλείσουμε τη σημερινή μας αστρολογική πρόβλεψη φυσικά με τα ψαράκια μου. Η μαμά μου είναι ψαράκι, καλημέρα μαμά. Πρέπει σήμερα, μανούλα και ψαράκια μου, να κάνετε κάτι που σας ηρεμεί πραγματικά. Ήρθε το Σαββατοκύριακο, ήρθε το τρίμερο που τόσο νοσταλγούσατε, ας το αξιοποιήσετε κατάλληλα. Σταματήστε όμως να αφήνετε την αρνητικότητα των άλλων να σας χαλάει την διάθεση. Εστιάστε μόνο στον εαυτό σας και θα περάσετε ένα φανταστικό τριμεράκι. Ήταν τα ζώδια, ήμουν η Αντιγόνη Θεοδόρου, είσαι στον παλμό στους 96 και 5 και δεν το κουνάς, γιατί στην επόμενη ώρα της εκπομπής μας θα συζητήσουμε τα πάντα, όλα όσα συμβαίνουν στην πόλη, όλα όσα θα συμβούν και κουσκουσάκι ανελέητο. Φύγαμε μέχρι και τις 11.

Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου σου. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
7: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
8: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
9: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
10: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κύριλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
11: Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό Σέντεξ και 5 και αν τώρα άνοιξες το ραδιόφωνο σου, αν τώρα μπήκε στο αυτοκίνητό σου, είμαι η Αντιγόνη Θεοδωρού, είσαι στο Morning Show. Είμαι η καλύτερη σου παρέα κάθε μέρα, από Δευτέρα ως και Παρασκευή, από τις 8 μέχρι και τις 11. Τι φανταστική ημέρα σήμερα. Λιώνουμε, βράζουμε, καιγόμαστε, αλλά ήρθε επιτέλους η καλύτερη εποχή του χρόνου, το καλοκαίρι. Ήρθε η εποχή με τις γνωστές ατάκες από Δευτέρα Δίαιτα. Φέτος δεν θα καώ από τον ήλιο και εν τέλει καιγόμαστε, γινόμαστε όλοι πατζάρια. Δεν θα μπω στη θάλασσα φέτος, είναι παγωμένη και μπαίνουμε, είμαστε κάθε μέρα εκεί. Δεν θα ξοδέψω πολλά και ξοδεύουμε όλα μας τα λεφτά. Καλοκαίρι επιτέλους ήρθε. Σήμερα τι έχουμε. Το μετρό έχει κλείσει, προβλήματα στους δρόμους, καθυστερήσεις, αλλά η διάθεσή μας είναι εκπληκτική, γιατί επιτέλους ήρθε το Σαββατοκύριακο, ήρθε το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, ιδανική ευκαιρία για απόδραση, για να περάσουμε τέλεια. Θέλω να μου στείλεις το Viber στο 6931 35 70 27 τι σκοπεύεις να κάνεις στο Σουκού, πού θα πας Χαλκιδική, θα πας πού, πες μου γενικότερα όλα σου τα πλάνα σου, να τα συζητήσουμε εδώ. Παρέα θέλω να μας βρεις στα social μας, Πάλμος 965 FM σε Facebook, σε Instagram, σε TikTok, σε YouTube, είμαστε παντού. Μας ακολουθείς για να βλέπεις όλα τα υπέροχα πραγματάκια που ανεβάζουμε και να μαθαίνεις τα πάντα για εμάς. Τώρα πίνεις μια γουλίτσα καφέ, κάθεσαι αναπαυτικά, δυναμώνεις την ένταση του ραδιοφώνου σου, γιατί σου φέρνω μουσικάρες. Πού αλλού, εδώ που χτυπάει η καρδιά της pop μουσικής στον Παλμό στους 96 και 5.
12: Παλμός 96,5.

νομίζω πλέον ότι έχουμε μπει σε ξεκάθαρο καλοκαιρινό mood. Είναι και ο καιρός, είναι και το τριήμερο. Και μου στέλνετε ήδη από το πρωί τις καλημέρες σας. Καλημέρα σε όλους εσάς που μπήκατε στον κόπο να μου στείλετε την αγάπη σας, τις καρδούλες σας, τις ευχές σας. Όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να περάσουμε σε κάποια πράγματα που μόνο οι Έλληνες σε όλο τον κόσμο κάνουμε στις διακοπές μας και θέλω να μου στείλετε στο Viber ποια από όλα αυτά κάνετε κι εσείς. Εγώ να πω ότι τα κάνω όλα. Λοιπόν, ελληνικές συνήθειες στις διακοπές. Νούμερο 1. Κουβαλάμε καφέ στην παραλία. Όλοι. Μηδενός εξαιρουμένου. Είμαστε με ένα καφέ στο χέρι. Φρέντο εσπρέσο. Δεν φεύγει. Είναι νομίζω προέκταση του χεριού σε αυτή την χώρα. Νούμερο 2. Παίρνουμε πάντα τάπερ στην παραλία. Δεν πάει να έχει beach bar. Το οτιδήποτε. Εμείς θα έχουμε το τάπερ με τα ροδάκινη τα κομμένα με 2-3 κερά. Το κλασικό του εικονογραφημένο. Νούμερο 3. Κρατάμε πάντα θέση με την πετσέτα μας. Σαν το γήπεδο που πας αφήνεις τον μπουφάν σου. Πάμε, απλώνουμε την πετσέτα μας και έτσι κρατάμε τη θέση μας. Νούμερο 4, που εγώ το κάνω πάντα. Λέμε τους φίλους μας που έχουν ήδη φτάσει σε πόση ώρα θα είστε. Α, τίποτα, 7 λεπτά λέει το GPS και σε 40 λεπτά φτάνουμε εκεί πέρα, αργοπορημένοι πάντα, είχε κίνηση, όλα τα στραβά μας συνέβησαν, τα αθώα white lies που λέμε όλοι οι Έλληνες στην παραλία. Και προφανώς το καλοκαίρι είναι η ιδανική περίοδος για όλους εμάς. Στείλτε μου λίγο στο Viber στο 6931 35 70 27. Τι ώρα θα φύγετε για το Σουκού, γιατί στους δρόμους της πόλης έχετε αρχίσει ήδη να συνοστίζετε. Εγώ επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο για κουσκουσάκι. Μένεις εδώ στον Παλμό 96 και 5. Δεν το κουνάς.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Το μεγαλύτερο προσόν μπορεί να έχει άνθρωπος, ας μην λέμε ψέματα, είναι το να είναι ελκυστικός. Και εγώ τι έκανα? Είδα μια έρευνα πρωί-πρωί και θέλω να σας την πω, που λέει τις συνήθειες που τείνουν να κάνουν τους ανθρώπους ελκυστικούς. Αν θέλετε λοιπόν να σας φλερτάρουν, αν θέλετε να σας την πέφτουν, αν θέλετε να είστε ελκυστικοί στη ζωή σας, ακούστε, ανοίξτε τα αυτιά σας εδώ και τώρα. Έχουμε και λέμε. Λοιπόν, άμα λες ευχαριστώ στη ζωή σου γενικά, παρακαλώ, είσαι ευγενικός. Άμα δεν διακόπτεις τον συνομιλητή σου, άμα απαντάς γενικότερα με καλοσύνη, με ευγένεια, με χαρά, αν σέβεσαι τον χρόνο του άλλου, δεν καθυστερείς στα ραντεβού σου, είσαι συνεπής, είσαι κύριος, αν φέρεσαι όμορφα σε εργαζομένους, πας το πρωί, παίρνεις το καφεδάκι σου, καλημέρα, ένα φρέντο εσπρέσο σκέτο παρακαλώ. Γιατί είναι κάποιοι που λένε, ένα φρέντο εσπρέσο σκέτο, καφέ και γρήγορα. Όχι, παιδιά. Καλημέρα, ευχαριστώ, παρακαλώ, τα στοιχειώδη. Απλές, μικρές κουβέντες, που για αυτόν που τα λέει μπορεί να μην είναι τίποτα, αλλά για αυτόν που τα ακούει μπορεί να είναι τα πάντα. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι που μας κάνουν ελκυστικούς. Οπότε, αν παραπονιέστε ότι δεν σας την πέφτουν, ότι δεν έχετε σχέση, ότι όλα αυτά που τα ακούω συχνά, δείτε, γιατί ξέρετε τι λένε στο χωριό μου. Εκπέμπεις κάτι. Αυτό που εκπέμπεις είναι αυτό το οποίο και θα έλξεις. Έχετε το νου σας να είστε ευγενικοί, να είστε όλα όσα προανέφερα και πιστέψτε με, αυτό το καλοκαίρι θα βρείτε και τον έρωτα, μη σας πω. Μένετε μαζί μου, δυναμώνετε την ένταση, γιατί έχω μουσικάρες για σας εδώ στον Παλμό στους 96.
1: Παλμός 96,5. Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης.

0: Flamingo Hotel στη Γιαβιέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
1: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
2: Ψήθηκες για ψαράκι? Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάι μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πηλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310-32-2032.
3: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφέ σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.

0: Διαβάζω από το πρωί τα μηνύματά σας στο Viber. Αρχικά σας ευχαριστώ πολύ που μπαίνετε στον κόπο κάθε μέρα να μου στέλνετε την καλημέρα σας. Και αν κάτι ξεχωρίζω συνέχεια, είναι η εξής φράση: Αντιγόνη, πεινάω συνέχεια. Τι να κάνω? Λοιπόν, τι να σας κάνω? Σας ανεβάζω κάθε μέρα συνταγές, σας λέω όλα μου τα tips. Γιατί πεινάμε ρε παιδιά συνέχεια μέσα στη μέρα, ειδικά το καλοκαίρι? Εμένα μου τυχαίνει συνέχεια να τρώω κανονικά μέσα στη μέρα μου και μετά από λίγο θα ξαναπεινάω. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι μας ανοίγει όλους η όρεξη, όμως και εμείς βάζουμε το χεράκι μας, γιατί καθημερινά κάνουμε πολλά λάθη. Λάθη που κάνουμε λοιπόν και πεινάμε συνέχεια είναι τα εξής. Δεν τρώμε αρκετή πρωτεΐνη μέσα στη μέρα μας, δεν τρώμε το αυγουλάκι, το γιαουρτάκι, το κρεατάκι μας, το ψαράκι μας. Τρώμε μόνο υδατάνθρακα. Άρα πεινάμε πάρα πολύ, γιατί ο υδατάνθρακας σε φουσκώνει προς στιγμή. Μετά όμως, φτούκι από την αρχή. Νιώθεις την κοιλιά σου άδεια. Δεύτερο λάθος που κάνουμε, τρώμε πολύ ζάχαρη. Ανεβοκατεβαίνει το σάκχαρο, με αποτέλεσμα να πεινάμε και να βουτάμε στο ψυγείο και να το τρώμε όλο, ούτε καν το μισό. Άλλο λάθος που κάνουμε και πεινάμε συνέχεια, δεν πίνουμε νερό. Πολλές φορές η πείνα που νομίζουμε ότι αισθανόμαστε είναι δίψα. Οπότε πριν φάτε, βεβαιωθείτε ότι δεν διψάτε, θα πω εγώ. Άλλο λάθος που κάνουμε, κοιμόμαστε λίγο, okay, εντάξει. Και τρώμε πάρα πολύ γρήγορα. Όχι μόνο τρώμε γρήγορα τα γεύματά μας, σαν τον... πώς λέγονται εκείνα το παιδικό, γράψτε μου λίγο στο Viber, εκείνο με το tweet και το άλλο που τα καταβρόχνιζε ό,τι έβρεπε, σαν αυτόν, ξέρετε. Τρώμε πολύ γρήγορα, έχουμε και ένα κινητό μπροστά στο χέρι μας. Μασουλάμε, κάνουμε scroll. Μασουλάμε, κάνουμε scroll. Τι σημαίνει αυτό? Ο εγκέφαλός μας δεν συνειδητοποιεί ότι τρώει. Με αποτέλεσμα να έχουμε φάει το φαγητό μας, να τελειώσουμε και μετά από μια ώρα πεινάμε και η κοιλιά μας. Αν δεν πεινάς, ήσουν με το κινητό. Όλα αυτά τα λάθη καλό είναι να τα αποφύγουμε τώρα που έρχεται καλοκαίρι, τώρα που θα τα πετάξουμε όλα έξω για να βγούμε κατά το δυνατόν καλύτερα. Το σώμα μας μιλάει, ακούστε το, θα πω. Εγώ επιστρέφω σε πολύ λίγο, γιατί κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε της σημερινής μας εκπομπής, για να σας αποχαιρετήσω και να σας ευχηθώ τα καλύτερα για το σουκού που μας έρχεται.
1: Παλμός 96,5.

0: σου πω.
1: Και κάπου εδώ σιγά σιγά φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Παρασκευή 29 Μαΐου σήμερα και τα είπαμε όλα. Γελάσαμε, ήμασταν οι καλύτεροι παρέα και θέλω να σας ευχηθώ ένα καλό τρίμερο. Να κάνετε τις φωτιές σας, να περάσετε τέλεια με τους δικούς σας ανθρώπους, με τους ανθρώπους που σας κάνουν να αισθάνεστε ο εαυτός σας, γιατί μόνο αυτό μετράει. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Τρίτη στις 8 η ώρα ακριβώς, με όλο το κουσκουσάκι από το σουκού. Μέχρι τότε θέλω να χαμογελάτε, θέλω να περάσετε τέλεια και όλο το σουκού να με μνημονεύετε και να θυμάστε αυτό που σας λέω πάντα. Χαμογελάστε στη ζωή και σας τορκίζομαι, θα σας χαμογελάσει πίσω. Καλή Παρασκευή σε όλους, να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, φίλια πολλά.
2: Παλμός 96,5.

0: ώρα είναι 11.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921. Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.

0: κάθε γωνιά γίνονται ένα. Η ελληνική ραπ σκηνή όπως πραγματικά είναι. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Ραπ κουλτούρα με τον Χατζη Τζι τώρα στον αέρα. Νιώσε τον Παλμό στον Παλμό 96,5.
1: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
3: Παλμός 96,5.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Είστε συντονισμένοι στον Παλμό 96,5. Ακούτε εμένα, τη Vivian. Και πλάκα με κάνεις προφανώς. Μέχρι και τις 11, όχι μέχρι και τις 11, συγγνώμη, μέχρι και τις 1 η ώρα θα είμαι εδώ πέρα μαζί στη ραδιοφωνική σου παρέα. Να τα λέμε, να σας πω διάφορα όμορφα νέα, να σας πω κουτσοβολιά, θα σας δώσω σύνταγες, ό,τι θέλετε εσείς και παιχνιδάκια, τα πάντα. Παρασκευή σήμερα, τελευταία Παρασκευή της Άνοιξης, η τελευταία Παρασκευή του Μαΐου, 29 έχει ο μήνας, ημέρα πληρωμών για τους περισσότερους, οπότε κάλλιο αργά παρά ποτέ. Λοιπόν, τι έχω να σου πω τώρα? Έχω να σου πω τον καιρό και την κίνηση. Να δούμε λίγο αυτή τη στιγμή πώς είναι ο καιρός. 25 βαθμοί Κελσίου, με αίσθηση θερμοκρασίας τους 27 μέχρι και 29 θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα, με καμία πιθανότητα για βροχή. Και τώρα να δούμε λίγο και την κίνηση. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα παντού, διότι από σήμερα μέχρι και 19 Ιουνίου θα είναι κλειστό το μετρό σε όλο το μήκος του, λόγω των δοκιμών οι οποίες γίνονται για τη σύνδεση με την Καλαμαριά. Οπότε έχουμε και μέσα στα ΠΕΦΚΑ, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Στον περιφερειακό, στο μεγαλύτερο μήκος του, και στις δύο φορές φαίνεται ότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Το ίδιο συμβαίνει και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, στην Τσιμισκή, στη Βασιλίση Όλγας, στην Αγίου Δημητρίου, στην Ολυμπιάδο, στην Βενιζέλου. Εκεί βλέπω εγώ ότι είναι πιο δύσκολο. Και η 3η Σεπτεμβρίου. Εκεί βλέπω ότι είναι πιο δύσκολο τα πράγματα, αλλά δεν πειράζει. Απλά βάλε λίγο πιο δυνατά τον Παλμό στη ζωή σου και όλα θα πάνε καλά.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 29 Μαΐου, έτσι για να μαθαίνουν οι καινούργοι και να θυμούνται και οι παλιοί. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1453 η άλωση της Κωνσταντινούπολης ολοκληρώνεται με την είσοδο των Οθωμανών στην πόλη υπό τον Μωάμεθ το δεύτερο. Ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος σκοτώνεται στη μάχη. Το 1913 κάνει πρεμιέρα στο Παρίσι τον μπαλέτο «Η ιεροτελεστία της Άνοιξης» του Ίγκορ Στραβίνσκι, παρακαλώ, προκαλώντας σκάνδαλο και έντονες αντιδράσεις. Το 1953 ο Έντμουντ Χίλερη και ο Τένζινγκ Νόργουε γίνονται οι πρώτοι άνθρωποι που, που κατακτούν την κορυφή του όρους Everest. Το 1985 σημειώνεται η τραγωδία του Χέιζελ στις Βρυξέλλες πριν το τελικό μεταξύ Λίβερπουλ και Γιουβέντους με 39 νεκρούς και το 2005 οι Γάλλοι ψηφοφόροι απορρίπτουν με δημοψήφισμα το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Τα ξέρετε όλα αυτά? Άμα δεν τα ξέρατε, εδώ είμαι εγώ για να σας τα μαθαίνω. Λοιπόν, σου έχω Μιχαλίρακη G, τώρα δικό σου για πάντα, μετά σου έχω και Νίκο Οικονομόπουλο. Εισιτήριο 1 εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα να σας κάνω την ερώτηση που ξέρεις ότι σου κάνω κάθε μέρα. Πρόκειται για ένα δίλημα σε αυτή την εβδομάδα. Είναι ένα δίλημα το οποίο έχει να κάνει και με την οικογένεια, τις οικογενειακές και τις προσωπικές σχέσεις, αλλά και τις εργασιακές. Το ερώτημα το οποίο λοιπόν έχω να σου κάνω είναι: θα άντεχες μία δουλειά η οποία σε εξαντλεί, αλλά προσφέρει σταθερότητα στη σχέση ή στην οικογένειά σου? Θέλω να μου στείλεις την άποψή σου. Μου στέλνεις μήνυμα στο Viber στο 6931 35 70 27. Άμα βαριέσαι να γράφεις, έχω ήδη ετοιμάσει εγώ ένα poll στο κανάλι που έχουμε στο Viber, στο οποίο μπορείς πάρα πολύ απλά και όμορφα και εύκολα να μπεις και να ψηφίσεις. Άμα δεν είσαι μέλος στο κανάλι μας, μου στέλνεις απλά πάλι ένα μήνυμα στο Viber στο 6931 35 70 27 και σε βάζω εγώ κατευθείαν και θα το συζητήσουμε και την επόμενη ώρα. Μέχρι στιγμής όσοι μου έχετε απαντήσει λέτε ότι η οικογένεια είναι σημαντικότερη και η σταθερότητα. Να δούμε όμως πώς θα πάει αυτό μέχρι και την επόμενη ώρα. Αντώνη Ρέμου, σου έχω τώρα Δευτέρα, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο με χαρούμενη είδηση.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και θα σας πάω κατευθείαν σε μια πάρα πολύ χαρούμενη είδηση. Μια ιδιαίτερα αισιόδοξη είδηση έρχεται σήμερα από το χώρο της Παγκόσμιας Υγείας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε την έγκριση του πρώτου φαρμάκου και εμβολιακής θεραπείας κατά της ελονοσίας που προορίζεται ειδικά για νεογέννητα και πολύ μικρά βρέφη. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιστορική σημασία, καθώς η ελονοσία εξακολουθεί να προκαλεί εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους κάθε χρόνο, κυρίως σε χώρες της Αφρικής. Μέχρι σήμερα οι διαθέσιμες θεραπείες για τα πιο μικρά παιδιά ήταν περιορισμένες, αφήνοντας ένα ιδιαίτερα ευάλωτο κομμάτι του πληθυσμού χωρίς επαρκή προστασία. Είναι αυτό που συζητήσαμε και χθες, ότι κάποια στιγμή όλο αυτό που λέμε για τις αναπτυσσόμενες χώρες και τις ανεπτυγμένες και η διαφοροποίηση των δύο πρέπει σε κάποια φάση να πάψει να υφίσταται, να πάψει να υπάρχει. Γιατί εντάξει, καλώς ή κακώς, όλοι έχουμε και ανάγκη και δικαίωμα στην υγεία. Αυτό είναι το δικό μου το σχόλιο. Πες το και πολιτική τοποθέτηση, ό,τι θέλεις πες το. Λοιπόν, μέλησες σου έχω τώρα γυρισμός. Εγώ επιστρέφω μετά από διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στον Παλμό 96,5.

0: αγαπώ.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakakis.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937 241 552.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
6: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
9: Παλμός 96,5.
10: Είστε πάντα συντονισμένοι στον Παλμό 96,5. Ακούτε Πλάκα με κάνεις, εγώ είμαι η Vivian και τώρα θα δούμε επιγραμματικά τους τίτλους ειδήσεων της ημέρας. Ξεκίνησαν οι Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας για τα ΓΕΛ. Ανακοινώθηκαν τα θέματα της έκθεσης στο επικέντρο Η Μοναξιά, οι σχέσεις νέων και ηλικιωμένων και κείμενο του Ανδρέα Εμπειρίκου. Αυξημένες μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη με νέες διασώσεις μεταναστών ανοιχτά των καλών λιμένων. Στο επίκεντρο της επικαιρότητας παραμένει η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι έρευνες για οικονομικές παρατυπίες. Μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εν όψεις του Final Four του 2026. Συνεχίζεται η συζήτηση για ακρίβεια, ενέργεια και κόστος διακοπών εν όψει του καλοκαιριού. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Ελλάδας από τον Παλμό 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Πάλμα 96,5 και ήρθε η ώρα που θα σε στείλω γρήγορα να πας να μας κάνεις ένα follow στα social media εδώ του σταθμού. Λοιπόν, θα πας στο Facebook Πάλμα 96,5, θα πας στο Instagram Πάλμα 96,5 FM, θα πας και στο TikTok Πάλμα 965 FM. Προσοχή στο TikTok, χωρίς κόμμα, χωρίς τελεία, χωρίς τίποτα. Εκεί σε περιμένω να μου πεις ό,τι νέο έχεις να μου πεις. Α, ξέρεις που αλλού σε περιμένω? Στο Viber, στο 6931-357027. Εκεί μπορείς να συμμετάσχεις σε όλα τα πόλη μου. Στέλνεις τις απόψεις σου, μου στέλνεις τις καλημέρες σου, μου στέλνεις ό,τι μπορείς να φανταστείς. Θέλω να κρατήσεις ανοιχτό το Viber, γιατί σε πολύ λίγο θα έρθω με παιχνιδάκι Mystery Sound που σου βάζω εγώ έναν ήχο και εσύ πρέπει να μαντέψεις τι είναι. Να ξέρεις ότι στο τέλος της σημερινής εκπομπής κληρώνουμε και το μεγάλο δώρο της εβδομάδας. Και πριν πάμε σε όλα αυτά, θέλω να σου πω για το e-contract της Energy, ένα προϊόν που εμένα προσωπικά με έχει ενθουσιάσει απίστευτα, γιατί πολύ απλά κάνει τη ζωή μας πολύ πιο εύκολη, μειώνοντας τη γραφειοκρατία που χρειαζόταν μέχρι και τώρα για να αλλάξει κάποιος υπηρεσία ενέργειας. Προφανώς όμως αυτό το προϊόν δεν έχει ενθουσιάσει μόνο εμένα, αλλά έχει ενθουσιάσει και εσάς, γιατί το ψηφίσατε ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Λογικό είναι, άμα σκεφτεί κανείς, ότι η Energy κατάφερε να μετατρέψει μια σύνθετη διαδικασία όπως το συμβόλαιο ενέργειας σε μια εμπειρία γρήγορη, ξεκάθαρη και πλήρως ψηφιακή. Δεν μιλάμε λοιπόν για μια απλή υπηρεσία ενέργειας, αλλά για μια λύση που σέβεται το χρόνο μας και προσφέρει άμεσο και πραγματικό όφελος. Καθώς μέσα από το κινητό, με την άνεση μιας 100% ψηφιακής εμπειρίας, όλα γίνονται πιο εύκολα και πιο γρήγορα. Γιατί η Energy ξέρει να αξιοποιεί την τεχνολογία για εσένα και για εμένα. Γι' αυτό και το e-contract διακρίθηκε ως προϊόν της χρονιάς. Δήμος Αναστασιάδης, φίλαμε τώρα.

96,5.

τι σου έχω υποσχεθεί εγώ, σου έχω υποσχεθεί παιχνίδι Mystery Sound. Λοιπόν, είναι ένα παιχνίδι στο οποίο θα σου βάλω εγώ έναν ήχο και πρέπει να μαντέψεις τι είναι αυτό που ακούς. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να ανεβάσει λίγο την ένταση στα ηχεία σου και να σου πω και για το δώρο μας ένα ζευγάρι γυαλιά από τα Οπτικά Ζωγράφος. Όλοι όσοι έχουν μαντέψει αυτή την εβδομάδα τι είναι αυτό το οποίο έχουμε ακούσει, επειδή όλη την εβδομάδα ακούμε τον ίδιο ήχο, θα μπουν στο τέλος της εκπομπής σε μία κλήρωση και θα σας ανακοινώσω εγώ εδώ ζωντανά ποιος είναι ο μεγάλος τυχερός. Βάλε απλά τώρα λίγο πιο δυνατά την ένταση στα ηχεία σου και άκου πολύ προσεκτικά. Τόσο εύκολα είναι τα πράγματα για αυτή την εβδομάδα. Έτσι, επειδή έρχεται το καλοκαιράκι και θέλω να σου κάνω ένα πάρα πολύ όμορφο δώρο, το οποίο δεν θα δυσκολευτείς να κερδίσεις, μου στέλνεις μηνύματα εκεί στο Viber στο 6930135-7027 να μου πεις τι ήταν αυτό που ακούσαμε. Και σου λέω, στο τέλος της εκπομπής θα ανακοινώσω και ποιος είναι ο μεγάλος τυχερός που θα πάρει το ζευγάρι γυαλιά από τα Οπτικά Ζωγράφος. Χάρη Στάλη, σου έχω τώρα Aperture και επιστρέφω σε πολύ λίγο με συνταγούλα, οπότε. Πάρε και ένα χαρτί, πάρε και ένα μολύβι.

Πάμε να σου πω τώρα και μια εξαιρετική συνταγή, την οποία ξέρω έχεις πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Παραδοσιακά ελληνικά και φτεδάκια θα σου πω πώς να κάνεις. Τα υλικά που θα χρειαστείς είναι 500 γραμμάρια κιμά μοσχαρίσιο ή μισό-μισό. Μοσχάρι μισό χοιρινό εννοώ. Ένα μεγάλο κρεμμύδι τριμμένο, δύο φέτες ψωμί μουλιασμένες και στημένες. Ένα αυγό, δύο κουταλιές της σούπας μαϊντανό ψιλοκομμένο, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και αποξηραμένο. Μία κουταλιά του γλυκού ρίγανη, λίγο δυόσμο, το μυστικό της γιαγιάς είναι αυτό. Ειδικά με είναι αποξηραμένο στο δυόσμο, ακόμα καλύτερα. Αλάτι πιπέρι, αλεύρι για το πανάρισμα και ελαιόλαδο για το τηγάνισμα. Σε ένα μεγάλο μπολ τώρα θα βάλεις τον κιμά, το κρεμμύδι, το ψωμί, το αυγό και όλα τα μυρωδικά. Ζυμώνεις καλά για 5 με 6 λεπτά μέχρι να γίνει αφράτο το μείγμα, όχι παραπάνω, γιατί θα γίνουν πάρα πολύ δεμένοι, θα γίνει σαν πεταλάκια θα γίνουν τα κεφτεδάκια σου. Το αφήνεις στο ψυγείο περίπου 30 λεπτά να κάτσει και να δέσουν τα αρώματα. Πλάθεις μικρά κεφτεδάκια, τα περνάς ελαφρά από αλεύρι, τηγανίζεις σε ζεστό λάδι μέχρι να πάρουν βαθύ χρυσαφή χρώμα και σερβίρεις με λίγο ακόμα φρεσκοκομμένο μαϊντανό. Και είναι ό,τι καλύτερο έχει ζήσει. Τα παίρνεις και τώρα που θα ξεκινήσεις τις εκδρομές και θα πας και Αγίου Πνεύματος και τα παίρνεις και σε ταπεράκι να μην παραπονιέται η μαμά σου. Αναστασία, σε έχω τώρα σημάδι, εγώ επιστρέφω μετά από διαφημιστικό διάλειμμα.

0: η ώρα είναι 12.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
1: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
1: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
1: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
1: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All. Είσαι Lucky.
5: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
1: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
2: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
1: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
2: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
1: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
2: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
2: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
1: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
4: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
1: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
4: Αναδομό και έκτισες.
6: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
7: Ρισκάρεις?
6: Δεν ρισκάρεις, skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
7: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
6: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
7: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
6: Εξαιρετικά!
8: Hey, ChatGPT!
9: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
8: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
9: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
8: Γυαλιά ηλίου?
9: Το ίδιο.
8: Φακούς επαφής?
9: Είπαμε, ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
8: Τι είπες?
9: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
8: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
10: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
8: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβια Δάμου, Κιρλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
12: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
13: Παλμός 96,5.
14: Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5. Είστε πάντα συντονισμένοι. Πλάκα με κάνεις καθημερινά από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Εγώ η Vivian σου κάνω παρέα. Εκεί που είσαι έξω στο δρόμο ή στο σπίτι, οπουδήποτε και να είσαι, είμαι εδώ εγώ για σένα να σου κάνω τη μέρα λίγο καλύτερη. Λοιπόν, θα σε πάω κατευθείαν να δούμε πώς είναι ο καιρός, πώς είναι και η κίνηση αυτή τη στιγμή. 25 βαθμοί Κελσίου με αίσθηση θερμοκρασίας στους 29 μέχρι και 29 θα φτάσει κανονικά η θερμοκρασία, οπότε θα έχουμε αίσθηση θερμοκρασίας λίγο υψηλότερη. Καμία πιθανότητα για βροχή, οπότε όλα πάνε καλά. Και άμα θέλεις να ξεκινήσεις λίγο πιο νωρίς το τριήμερα, και σου μπορείς να πας και το απόγευμα μια ωραία θάλασσα εδώ κοντά στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, να ξέρεις ότι λογικά θα πιεστείς λίγο από την κίνηση, επειδή εντάξει, είμαστε προτριημέρου και σήμερα, το ξαναλέω για να το ξέρεις, σήμερα μέχρι και 19 Ιουνίου θα είναι κλειστό το μετρό, οπότε είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα στο κέντρο. Και στο κέντρο βασικά και στο περιφερειακό. Φαίνεται ότι σε πάρα πολλά σημεία του περιφερειακού υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα και στα δύο ρεύματα, οπότε έχει σίγουρα στο μυαλό σου ότι θέλεις ένα μισάωρο παραπάνω αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσεις τον περιφερειακό. Και στο κέντρο φαίνεται η Κωνσταντίνου Καραμανλή, η Εγνατία, η Τσιμισκή, η Όλγας, η Ολυμπιάδος, η Αγίου Δημητρίου και η Λαγκαδά να είναι λίγο δύσκολο, όπως και η 3η Σεπτεμβρίου. Αυτό το ξέρεις, συμβαίνει πάντα. Η Κατσιμίδη φαίνεται να έχει ένα μικρό προβληματάκι. Κατά τα άλλα, όλα καλά θα πάνε. Πιστεύω σε εσένα. Απλά βάλε λίγο πιο δυνατά τη μουσική. Γιώργος Σαμπάνης, δεν μ' αγαπούσες.

Επιστρέψαμε εδώ στο Πολύ 96,5 και ήρθε η ώρα να συζητήσουμε το δίλημα το οποίο σας έβαλα πριν από περίπου μία ώρα. Σας ανέβασα ένα poll στο Viber, στο οποίο σας ρωτάω, είναι καλύτερο να αντέξω μία δουλειά η οποία με εξαντλεί επειδή προσφέρει σταθερότητα στην οικογένειά μου? Οι δύο απαντήσεις που σας έδωσα είναι: η ψυχική υγεία είναι σημαντική, η οικογένεια όμως είναι σημαντικότερη. Αυτές είναι οι δύο απαντήσεις. Εδώ οι περισσότεροι μου έχετε πει ότι η οικογένεια είναι σημαντικότερη, οπότε ουσιαστικά εγώ αυτό το αντιλαμβάνομαι ως ότι θα ανεχόσασταν τη δουλειά. Έχω όμως εδώ και κάποιους οι οποίοι μου έχουν γράψει από κάτω: χωρίς την ψυχική μου ηρεμία δεν μπορώ να ανταπεξέλθω και στην οικογένεια, και είναι κάτι με το οποίο συμφωνώ απόλυτα. Καλό είναι να μην γινόμαστε χαλιά, να μας πατήσουν όλοι, ακόμα και οι πιο κοντινοί μας συγγενείς, επειδή δεν είναι πάντα κάτι το οποίο έρχεται πίσω σε εμάς. Εκεί θα τα αφήσω, δεν θα πω κάτι άλλο. Ωστόσο, έχω να σου πω πάρα πολλά πράγματα για τα Φορόλ και το μεγάλο διαγωνισμό που έχουν, το Lucky 13. Αν πηγαίνεις Φορόλ, είσαι και εσύ Lucky, και αν για κάποιους το 13 θεωρείται γρουσούζικος αριθμός, τα Φορόλ φέρνουν την ανατροπή με 156 μεγάλα δώρα συν ένα αυτοκίνητο για το σούπερ τυχερό. Γιατί όταν τα Φορόλ έχουν γενέθλια, μόνο σπουδαία πράγματα συμβαίνουν, και τώρα τα Φορόλ γίνονται 13 χρονών. Να ξέρεις ότι με προϊόντα που έχουν τον κίτρινο τιμοδείκτη που βλέπετε στο ράφι ή με τον καφέ σας, ζητάτε τους λαχνούς από το ταμείο και τα ρίχνετε στην κάλπη του καταστήματος Φορόλ για να γίνετε κι εσείς οι μεγάλοι τυχεροί. Γιώργο, γενιά σου έχω τώρα. Τι άλλο να ζητήσω? Επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: πονέσεις.
1: Δεν θα σε πονέσω καθόλου. Το μόνο που έχω να σου ζητήσω, το οποίο θα σε βάλω σε λίγο κόπο, είναι να πας στα social media εδώ του σταθμού και να μας κάνεις ένα follow. Λοιπόν, σε περιμένω στο Facebook Παλμός 96,5, στο Instagram Παλμός 96,5 FM, στο TikTok Παλμός 965 FM και προφανώς σε περιμένω κάθε μέρα, κάθε ώρα και στιγμή στο Viber στο 6931 35 70 27. Εκεί μου στέλνεις τις καλημέρες σου, τις καλησπέρες σου πλέον, οτιδήποτε θέλεις εσύ και ό,τι μυστικό έχεις να εκμυστηρευτείς, σου υπόσχομαι ότι εγώ θα το κρατήσω. Όμως, ωστόσο, έχω να σου πω και άλλα πράγματα. Έχω να σου πω, παιδί μου, για το Martin Fight Club, το οποίο είναι μια σχολή πολεμικών τεχνών, η οποία δεν είναι σαν καμία απολύτως άλλη. Έχει το πιο απίστευτο οικογενειακό κλίμα. Έχει ό,τι μπορείς να φανταστείς, από kickboxing μέχρι και πυγματιά, όλα αυτά τα αθλήματα τα οποία σου μαθαίνουν αυτοάμυνα, σου δίνουν αυτοπεποίθηση και σου μαθαίνουν και πειθαρχία, επειδή είναι πάρα πολύ σημαντική στις μέρες μας η πειθαρχία. Και να ξέρεις, έχει και τμήματα ενηλίκων, έχει και τμήματα παιδιών και αρχάριων και προχωρημένων. Οπότε, όποια και να είναι η φυσική σου κατάσταση, μπορείς να πας, να γραφτείς και θα σε βάλουν εκείνη στο κατάλληλο τμήμα. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16, Martin Fight Club, στο ξαναλέω, θα σου πω και άλλες πληροφορίες. Εγώ επιστρέφω μετά από διαφημιστικό διάλειμμα με κουτσομπολιά, θα επιστρέψω με αστεία νέα, ό,τι μπορείς να φανταστείς σε περιμένει εδώ στον Παλμό 96,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
2: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου. Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
3: Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα να σου πω για τα γυρίσματα του Emily in Paris. Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της δημοφιλού σειράς Emily in Paris στη Μύκονο, με το νησί να βρίσκεται για αρκετές ημέρες στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος. Η μεγάλη παραγωγή του Netflix αποχώρησε από το νησί, αφήνοντας πίσω εικόνες χολιγουντιανής υπερπαραγωγής. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεκάδες βαλίτσες, σκούτες και τεχνικός εξοπλισμός μεταφέρθηκαν στο αεροδρόμιο της Μυκόνου μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων. Και λίγο πριν την αναχώρηση, οι πρωταγωνιστές της σειράς γιόρτασαν το φινάλε με ένα εντυπωσιακό πάρτι σε ένα πάρα πολύ γνωστό μαγαζί της Μυκόνου. Το παρόν έδωσαν η Λίλι Κόνλινς, η πρωταγωνίστρια, ο Λούκας Μπράβο, ο Λουσιέν Λαβισκόν, Γάλλος, και η Άσλεϊ Πάρκ, η οποία παίζει τη Μίντι, την αγαπημένη μου ηρωίδα της σειράς, η οποία ξεχώρισε με το κέφι και τον χορό της μέχρι και τις πρωινές ώρες. Τι ωραία έτσι να γίνονται διεθνείς χολιγουντιανές παραγωγές και στην Ελλάδα. Εντάξει, η Μύκονος είναι μια περπατημένη οδός για πάρα πολλούς έτσι φίλους και φίλες από το Hollywood, αλλά εντάξει, καλό είναι. Παίρνουμε και λίγο παραπάνω τουρισμό. Όχι ότι η Μύκονος το χρειάζεται προφανώς. Ήθελα να σου συνεχίσω αυτά που σου έλεγα για το Martin Fight Club. Ήθελα να σου πω ότι με ένα πάρα πολύ απλό search στο Facebook, στο Instagram, στο Google Maps, γράφεις το όνομα Martin Fight Club και τους βρίσκεις κατευθείαν. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Θα σου πω και το τηλέφωνο, το οποίο είναι 6975-62-4000. Πηγαίνεις εκεί και θα σε κάνουν οριακά επαγγελματία αθλητή, επαγγελματία πυγμάχο ή επαγγελματία kickboxer, γιατί οι αθλητές τους έχουν συμμετάσχει και σε πάρα πολλά πανελλαδικά πρωταθλήματα, σε αθλητικές διοργανώσεις εντός και εκτός της Ελλάδας, και έχουν βραβευτεί πάρα πολλοί από αυτούς. Εγώ στο προτείνω ανεπιφύλακτα και εύχομαι να σε δω εκεί σε καμιά προπόνηση. Τώρα θα σε πάω σε Βάνκο Άγια Σύστεμ, Ματσνάνι, το λεγόμενο Γιάλα Χαμπίμπι. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και έχω να σε ενημερώσω για κάποια από τα πιο αστεία νέα του κόσμου τα οποία έχω βρει. Περνάμε σε μια είδηση που έχει προκαλέσει γέλια αλλά και απορίες στο διαδίκτυο. Η νέα ταινία της σειράς Scary Movie φαίνεται πως αποφάσισε να συνεχίσει την παράδοση της υπερβολής όχι μόνο στη μεγάλη οθόνη αλλά και στο κυλικείο των κινηματογράφων, παρακαλώ. Οι δημιουργοί της επερχόμενης ταινίας Scary Movie 6 παρουσίασαν ένα συλλεκτικό κουβά popcorn που έχει σχήμα bong, προκαλώντας αμέσως καταιγισμό σχολείων στα social media. Άλλοι το χαρακτήρισαν την πιο τρελή ιδέα marketing της χρονιάς και άλλοι πίστεψαν ότι αρχικά πρόκειται για αστείο ή ψεύτικη εικόνα από το ίντερνετ. Πίστεψαν ότι δημιουργήθηκε από AI, από τεχνητή νοημοσύνη. Η φωτογραφία του προϊόντος έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες, με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν ότι η σειρά παραμένει πιστή στο γνωστό σατυρικό της και προκλητικό της ύφος. Πάντως, είτε πρόκειται για ευφυές διαφημιστικό κόλπο, είτε απλώς για μια υπερβολική ιδέα, ένα είναι βέβαιο, το Scary Movie 6 κατάφερε να συζητιέται πριν καν βγει στις αίθουσες και τι άλλο χρειάζεσαι πέρα από καλό μάρκετινγκ για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις και στο μήνυμα των καιρών. Λοιπόν, μέλισσες μισή καρδιά σου έχω τώρα. Εγώ επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο για να κλείσουμε μαζί έτσι όμορφα τη σημερινή εκπομπή.

Κάπου εδώ τελείωσε δυστυχώς και η σημερινή εκπομπή. Εγώ ήμουν η Vivian. Ακούς πάντα πλάκα με κάνεις κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 1 η ώρα το μεσημέρι. Εδώ με μένα να σου κάνω παρέα. Εγώ θα ανανεώσω το ραντεβού μου όχι για τη Δευτέρα αλλά για την Τρίτη, επειδή Δευτέρα Αγίου Πνεύματος και έχουμε όλοι μας έτσι ένα εορταστικό ρεπό και πάρα πολύ καλά κάνουμε. Εύχομαι να έχεις και εσύ ένα. Λοιπόν, τι ήθελα να σου πω. Ήθελα να σου πω, μείνε συντονισμένος εδώ στον Παλμό 96,5 για την καλύτερη μουσική της πόλης. Έχουμε διάφορα πράγματα που ακολουθούν, οπότε θέλω να προσέξεις πάρα πολύ και τα social media. Λοιπόν, εγώ σε αφήνω από όλους εμάς εδώ πέρα στο σταθμό να έχεις μια υπέροχη μέρα και καλή συνέχεια.

0: ώρα είναι μία.
1: Ψήθηκες για ψαράκι. Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάει μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πηλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310-32-2032.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
3: Μέγα εγγένεια, με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κιρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε ή έλα ωραιοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr. Μικρή οδηγία, μεγάλα χαμόγελα. Το τιμόνι.
8: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο otosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. otosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
5: Παλμός 96,5. Let's go.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Δίνα Σκουτσίνε. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Δίνας Κουτσίνε, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο dinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
8: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις, αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue, στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
9: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.

γίνονται ένα. Η ελληνική ραπ σκηνή όπως πραγματικά είναι. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Ραπ κουλτούρα με τον Χάτζη Τζι τώρα στον αέρα. Νιώσε τον Παλμό στον Παλμό 96,5. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
3: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Παλμός 96,5.

Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου σου. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις?
5: Δεν ρισκάρεις, skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά!
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
8: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
7: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
8: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
7: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
8: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
8: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
7: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Hey, ChatGPT.
10: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
9: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
10: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
9: Γυαλιά ηλίου?
10: Το ίδιο.
9: Φακούς επαφής?
10: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
9: Τι είπες?
10: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
9: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
9: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
12: Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: αγαπούσες λοιπόν και Γιώργος Σαμπάνης εδώ στο Παλμό 96,5. Λοιπόν, ξεκινήσαμε, είμαι η Αναστασία Τερασίδου, παρέ εδώ πέρα μέχρι και τις 5. Παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται στο κέντρο, βασικά ξέρω, έχει κλείσει το μετρό και θα δεινοπαθήσουμε ένα 20ήμερο έτσι μαγικό, αν θα είναι 20ήμερο, θα δούμε. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε Εγνατία, Τσιμισκή, και Λεωφόρο Νίκης φυσικά, να μην μιλήσω για 28ης, να πάω δυτικά, Μοναστηρίου τρένο πάει. Επίσης, έχουμε πάρα πολύ κίνηση στη Λαγκαδά και στον Εύωσμο. Στα ανατολικά μας έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε Κωνσταντίνου Καραμανλή και ο περιφερειακός μας φυσικά είναι κατακόκκινος. Εγώ τώρα θα σε πάω σε ένα Άρτεμας, I like the way you kiss me, γιατί ξέρω ότι έχετε καιρό να το ακούσετε και εμείς θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε να μιλήσουμε για τα αθλητικά μας που έχουμε να πούμε πάρα πολλά.
1: Ανέβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Όπου σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

όνειρο θα είναι ξανά λοιπόν εδώ στον Παλμό 96,5. Περιμένω τα μηνυματάκια σας στο 69-31-35-70-27, γιατί και σήμερα φυσικά δίνουμε δωράκια από Καρυπίδης Sweets & Nuts, Μικράς Ασίας 17 στον Εύωσμο. Λοιπόν, πάμε σε ποδόσφαιρο και θα σε πω Γαλλία. Νις με Σετετιέντ έχουμε σήμερα στις 9.45 και άντε να ξεκινήσει και το Μουντιάλ, θα πω εγώ, γιατί δεν μπορώ να περιμένω. Δεν είχαμε κάτι σοβαρό στο μπάσκετ. Εχθές είχαμε Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ που τα πράγματα πήγανε πάρα πολύ καλά. 114 με 102 ήταν ο ΠΑΟΚ εχθές. Έφτασε πολύ κοντά και έκανε ένα πάρα πολύ καλό μάτς. Ολυμπιακός με ΑΕΚ λοιπόν 94-77. Η ομάδα της ΑΕΚ φυσικά δεν μπορούσε να κοντραριστεί με την υπερομάδα του Ολυμπιακού. Κερδίσανε και το conference. Καταλαβαίνεις τώρα τι έχει γίνει. Λοιπόν, πάμε σε αναβίση και εξαίρεση εδώ στον Παλμό 96,5.

0: εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, the first time και Νταμιάνο Ντέιβιντ εδώ στο Παλμού 96,5. Είμαι η Αναστασία Τρασίδου και φυσικά περιμένω τα μηνυματάκια σου στο Viber στο 69 31 35 70 27. Γιατί όπως και κάθε μέρα, έτσι και σήμερα δίνουμε δωροεπιταγή από Καρυπίδη Sweets & Nuts. Στείλουμε απλά τι κάνεις και εμείς θα σου δώσουμε δωροεπιταγή στις 5 ώρα. Λοιπόν, θέμα ημέρας. Γιατί όλοι λέμε δεν έχουμε χρόνο, αλλά έχουμε δει 3 ώρες Reels. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι έτσι μια ερώτηση στην οποία σου δείχνω ότι πραγματικά πόσο χρόνο της ζωής μας αχρηστεύουμε σε ίσως ανούσια πράγματα. Θα το συζητήσουμε όμως σε πολύ λίγο. Προς το παρόν, Μιχάλης Χατζηγιάννης, χειμώνας.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena, γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.

0: γίνονται ένα. Η ελληνική ραπ σκηνή όπως πραγματικά είναι. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Ραπ κουλτούρα με τον Χατζη Τζι τώρα στον αέρα. Νιώσε τον Παλμό στον Παλμό 96,5.
1: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
2: Παλμός 96,5.
3: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργό σβήνει. Σαν να

0: σε αγαπώ λοιπόν και Κώστας Μαρτάκης εδώ στο Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου και φυσικά θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Λοιπόν τώρα, ήρθε η ώρα να σου δώσω το tip της ημέρας και βγες για 10 λεπτά στον ήλιο χωρίς το κινητό σου. Βοηθά διάθεση, συγκέντρωση και καθαρίζει το μυαλό. Εγώ το έκανα αυτό εχθές καθώς ήμουν πάρα πολύ φορτισμένη και ειλικρινά σας μιλάω, δεν έχω νιώσει πιο ωραία στη ζωή μου. Κάν το κι εσύ και θα με θυμηθείς. Τώρα λοιπόν θα πάμε σε μέλισσες 30-40 και επιστρέφουμε.
1: Παλμός 96,5.

στους άλλους λοιπόν και Κατερίνα Λιόλιου εδώ στον Παλμό 96,5. Θέμα ημέρας λοιπόν, γιατί όλοι λέμε δεν έχω χρόνο αλλά έχουμε δει 3 ώρες reels. Μικρή κουβέντα για το πώς χάνεται ο χρόνος χωρίς να το καταλαβαίνουμε, παιδιά. Γιατί να περνάει έτσι ο χρόνος και να μην το εκμεταλλευόμαστε? Γιατί να μην ζούμε την κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία μας? Και αυτό σας το λέω γιατί είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά ξοδεύει πολύ χρόνο σε άσκοπα πράγματα. Και δεν πρέπει να το κάνω αυτό, πρέπει να το αποβάλω. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η ζωή μας είναι πάρα πολύ πολύτιμη και είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Να απολαύσουμε την κάθε στιγμή σαν να είναι η τελευταία μας. Πάμε τώρα λοιπόν σε Όπου Κι Αν Πας και Νίκος Οικονομόπουλος.

0: Προβλήματα λοιπόν και απόν εδώ στο Παλμό 96,5. Ήρθε η ώρα τώρα να πούμε κάτι πάρα πολύ χαρούμενο που με το που το είδα έτσι είχα πολύ έτσι θετικά vibes. Η 7χρονη Σοφία από τον Πόρο, πρωταθλήτρια Ευρώπης στο σχολικό πρωτάθλημα σκάκι. Λοιπόν, τι να πω, η Σοφία Καλισκάμη για την ακρίβεια είχε 8 νίκες και μία ισοπαλία σύμφωνα με τον προπονητή σκάκι Παντελή Λικουριώτη. Βγήκε πρώτη ανάμεσα σε αγόρια και κορίτσια, είναι πολύ μεγάλη επιτυχία να μας δίνει πάρα πολλές ελπίδες για το μέλλον. Λοιπόν, πόσο χαρούμενο έτσι οι μικροί μας φίλοι να διαπρέπουν σε όλα τα αθλήματα. Και έτσι το σκάκι που δεν είναι τόσο διαδεδομένο, δεν το είχαμε καν στο μυαλό μας. Συγχαρητήρια Σοφάκι μας και εις ανώτερα.
1: 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, Ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία?
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Scucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Scucine, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
7: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
8: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
9: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
10: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
11: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
12: Παλμός 96,5.

Αυτά τα χίλια λοιπόν εδώ στον Παλμό 96,5. Φυσικά στην καρδιά της pop μουσικής. Θα σε πάω τώρα λίγο στο Μαξίμου Μπαρτζόκας, αδερφή Αγγελόπουλη, και το τρόπαιο της EuroLeague. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχτηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου εκπροσώπους του Ολυμπιακού, που πριν μερικές ημέρες πανηγύρισαν το τρόπαιο της EuroLeague στην Αθήνα. Έτσι, με το γνωστό χιούμορ του πρωθυπουργού, είδαμε τους Αγγελόπουλους, αλλά κυρίως τον Μπαρτζόκα, που τον Μπαρτζόκα τον έχουμε συνηθίσει έτσι να μην είναι τόσο ήρεμος αυτός ο άνθρωπος, και όμως ήταν Παναγίτσα, θα έλεγε κανείς, μπροστά στον πρωθυπουργό. Ελπίζουμε να περάσανε καλά λοιπόν και να το χαίρετε το τρόπαιο, γιατί το κάνουνε βόλτες από εδώ έως πέρα. Πάμε σε Fire και Αλεξάνδρα Στάν.

0: Μα μόνο εξαιρέσεις. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ και πάλι στο Παλμού 96,5. Φυσικά στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Παρέα με την Αναστασία Ταρασίδου. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για την άχρηστη πληροφορία της ημέρας και όπως κάθε φορά το ξέρεις ότι θα σε κουφάνω. Τα χταπόδια έχουν τρεις καρδιές και οι δύο σταματούν όταν κολυμπάνε. Δύο καρδιές στέλνουν αίμα στα βράχια και μία στο υπόλοιπο σώμα. Όταν το χταπόδι κολυμπάει, η κεντρική καρδιά κάνει παύση, γι' αυτό και προτιμούν να περπατάνε σαν γκρινιάριδες γέρι του βυθού αντί να κολυμπάνε. Κυριολεκτικά κουράζονται από το κάρντιο. Λοιπόν, πάμε τώρα σε Γιώργο Σαμπάνη και μυστήριο τρένο. Έτσι έχω πολύ διάθεση και νομίζω σας βάζω πάρα πολύ ωραία μουσική και σήμερα.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: είμαστε λοιπόν και πάλι, επιστρέψαμε στο καλύτερο ραδιοφωνό όλης της πόλης. Δεν υπάρχει καμία μεταξύ μας χημεία με κάποιους συγκεκριμένους. Δεν έχω ειλικρινά καμία απολύτως χημεία. Εδώ είμαστε όμως για να τα λέμε όλα, γιατί προφανώς και δεν μπορούμε να ταιριάζουμε και με όλους. Τις προάλλες σκεφτόμουν ότι πλέον σχεδόν τα πάντα τα κάνουμε online, πληρωμές, ραντεβού, παραγγελίες, και αναρωτιόμουν πώς γίνεται σήμερα να υπάρχουν ακόμη διαδικασίες καλωμένες στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Με αμέτρητα περαδόθηκε. Σήμερα ακούγω το νέο εργαλείο της InContract της Energy. Βραβεύτηκε ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Έμα βέβαια, αφού έχει δώσει λύση στην ατελείωτη γραφειοκρατία των συμβολέων ενέργειας. Τώρα λοιπόν πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε εδώ στον Παλμό 96,5.
1: Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
4: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
5: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
6: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
7: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937 241 552.

0: γίνονται ένα. Η ελληνική ραπ σκηνή όπως πραγματικά είναι. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Ραπ κουλτούρα με τον Χάτζη Τζι τώρα στον αέρα. Νιώσε τον Παλμό στον Παλμό 96,5.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Παλμός 96,5.

0: έγκλημα καρδιάς λοιπόν και Νίκος Οικονομόπουλος, αγαπημένος Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στον Παλμό 96,5. Δεν θα σε πάω το όνομα σε Νίκο Οικονομόπουλο, θα σε πάω σε Ιουλία Καλυμάνη. Έχω θέμα με την καθαριότητα, αλλιώς δεν κοιμάμαι το βράδυ. Η τραγουδίστρια Ιουλία Καλυμάνη αποκάλυψε ότι δεν μπορεί να πέσει για ύπνο αν ο νεροχύτης της δεν είναι πεντακάθαρος. Και σε αυτό θα συμφωνήσω. Όντας λοιπόν νοικοκυρά πόντια, δεν μπορώ να σκέφτομαι ότι μπορώ να έχω άπλυτα στο νεροχύτη και να μην τα έχω πλένει. Δεν κοιμάμαι καλά. Όντως θα κάνω ανήσυχο ύπνο και το πρωί που θα σηκώσω, φυσικά το πρώτο πράγμα που θα είναι να πλύνω τα πιάτα, δεν το έχω κάνει από βραδείς, γιατί δεν θα ξεκουραστώ. Θα το σκέφτομαι όλη την ημέρα. Οπότε, Ιουλία μου, σε καταλαβαίνω. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Έχεις δίκιο. Πάμε λοιπόν τώρα σε Νίνο Οκέι και επανερχόμαστε.
1: Παλμός 96,5.

λοιπόν και ο Κέι εδώ στον Παλμό 96,5. Ήρθε η ώρα κάπου εδώ να πούμε αντίο, αλλά θα είναι σύντομο γιατί έρχεται Σουκού. Θα ξεκουραστείτε, θα γεμίσετε μπαταρίες και εδώ θα είμαστε πάλι από Δευτέρα να τα ξαναπούμε. Τα πράγματα στο κέντρο είναι λίγο όπως τα αφήσαμε. Το μόνο που έχει αλλάξει είναι ότι έχει σταματήσει να υπάρχει κίνηση τηλεφόρο νίκης. Όλα το άλλο ασφιχτιά το κέντρο. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση στα δυτικά μας φυσικά, στην Μοναστηρίου, στην Λαγκαδά, στον Εύωσμο και στους Αμπελόκηπους. Τα ανατολικά μας τώρα έχουμε πάρα πολύ κίνηση εκεί κοντά στη Νέα Ελβετία και το Χαριλάου, όπως και Κωνσταντίνου Καραμανλή. Για περιφερειακό καλύτερα να μην μιλήσω, γιατί είναι από τα δυτικά μέχρι και τον κοντά Άγιο Στυλιανό. Είναι κατακόκκινη, παιδιά. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στο περιφερειακό. Έχει γίνει μήπως κάποια τράκα, έχουν κολλήσει τα πράγματα. Αν είναι κανείς στο δρόμο, να με ενημερώσει. Λοιπόν, εγώ τώρα σας στέλνω όλη μου τη θετική ενέργεια να περάσετε ένα τέλειο Σουκού και σας φιλώ γλυκά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η

0: Η ώρα είναι 5.
1: Hey, ChatGPT.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου.
2: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής.
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
2: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
4: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου το Μέγα Shopping Park στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
0: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: τόσο που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

χρονιά γίνονται ένα. Η ελληνική ραπ σκηνή όπως πραγματικά είναι. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Ραπ κουλτούρα με τον Χάτζη Τζι τώρα στον αέρα. Νιώσε τον Παλμό στον Παλμό 96,5. Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου. Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το

πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πιλέα πίσω από το Σκλαβενίτη στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Δίνα Σκουτσίνε. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Δίνας Κουτσίνε, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο dinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
8: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
9: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
10: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
9: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
10: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
9: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
10: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
9: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
10: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
11: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
9: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
12: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
13: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
14: Αναδομό και έκτισες.
15: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
16: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
17: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
18: Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: τόσο που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
3: Hey, ChatGPT.
4: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
3: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
4: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
3: Γυαλιά ηλίου.
4: Το ίδιο.
3: Φακούς επαφής.
4: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
3: Τι είπες?
4: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
3: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
5: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
3: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
6: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
7: Παλμός 96,5.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: παλάτια.
1: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου σου. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο dinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
3: Μέγα εγγένεια με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο.

0: φωνιά γίνονται ένα. Η ελληνική ραπ σκηνή όπως πραγματικά είναι. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Ραπ κουλτούρα με τον Χάτζη Τζι τώρα στον αέρα. Νιώσε τον Παλμό στον Παλμό 96,5.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε ή έλα ωραιοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr. Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: μια βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
1: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All. Είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All. Είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης. Ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue. Δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
8: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
9: Ρισκάρεις.
8: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
9: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
8: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
9: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
8: Εξαιρετικά.
10: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
11: Μέγα εγγένεια, με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Mega Shopping Park στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κιρλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Mega Shopping Parko Γευγελή.
12: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
13: Παλμός 96,5.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Scucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Scucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
3: Παλμός 96,5.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

96,5.

0: ώρα είναι 9.
1: Αναδρομώ, αναδρομώ, μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
7: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
6: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
7: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
6: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
7: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
7: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
6: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
8: Ψάχνετε χώρο για πρόβες, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
9: Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Mega Shopping Park στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κιρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
8: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. 96,5.

Τώρα σε θέλω πίσω για την μπιάλου μπλουζ. Δεν θέλεις να το δω εγωιστικά θα πόνεσαι. Αρχίσαμε κρατάμε μυστικά στη σχέση. Έφυγες και έχει αρχίσει να μ' αρέσει. Μου ποιον έχεις γνωρίσει δεν έχω καμιά σχέση.

0: αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Ωραία μας ο θέλης, τον κόσμο ανάποδα γυρνά, άμα σε θέλεις.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Απόψε φορά τα καλά σου και για αγάπη ετοιμάσου, γιατί όπως φαίνεται θα γίνει μπερδεμά. Θεέ μου, πως θα καταφέρνεις στον παραδείσο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Παλμός 96,5.
2: I know that this could hurt me bad.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πες πως πέρασες πολλά και θέλεις χρόνο να σκεφτείς, να μείνεις μόνη, να τα βρεις, λες, με τον εαυτό σου αλλάζεις

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.